0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Μία νύχτα, μία εμπειρία που δεν πρέπει να χάσεις. Σάββατο 2 Μαΐου, Full Moon Party στο Bolivar με Adam Beyer και Bart Skills. Δύο από τα κορυφαία ονόματα της τέκνο συναντιούνται κάτω από το φως του φεγγαριού. Σάββατο 2 Μαΐου, Adam Beyer, Bart Skills, Bolivar. Εισιτήρια στο more.com.
0: Best 92,6.
1: Choose music.

0: 92,6. Μία νύχτα, μία εμπειρία που δεν πρέπει να χάσεις. Σάββατο 2 Μαΐου, Full Moon Party στο Bolivar με Adam Beyer και Bart Skills. Δύο από τα κορυφαία ονόματα της τέκνο συναντιούνται κάτω από το φως του φεγγαριού. Σάββατο 2 Μαΐου, Adam Beyer, Bart Skills, Bolivar. Εισιτήρια στο more.com.
1: Best.
2: Be one of us.
3: The Midnight Mix. Με την Άννα Μαρία Χαροκόπου.

Close your eyes.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλιζα Πίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Best. You love to get. We the music.

0: Best After Hours. Η ώρα είναι 2.
1: Μοιράει το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το,

0: 102,6.
1: Je vous salue, Marie-Madeleine. After hours.
2: After hours.